μπρίκε. Ναι, τη χρώτη φαστάν στρέφερ, σοπιαουγκέν στελεγκστάση. Γελόιστερ να σόκι.